0: Αλό.
1: Αλό.
0: Ο Άντζη.
1: Κάνω γραμμάνι και λες μαβάς.
0: Κανέσαι.
1: Έχω. Λυγίνει.
0: Αχα.
1: Λυγίνει. Πάνω. Εγώ νόαν και. Μιουάνι. Εγώ νόαν.
0: Τι βάβε χωρίρε ρε ρο Κανέσαι. Κανέσαι. Ναι, το βάκα λέει ροκότα είναι Κανέσαι.
1: Γαμίλη. Που τι να κάνω. Γιώνο. Γιώνο. Γιώνο. Γιώνο.
0: Κανέσαι. Κάλε του καχουλίρε. Κανέσαι μου. Ατίνια κουταμμπα σάτου. Να Κανέσαι να βάλει μου. Κανέσαι να ογκουγκου αζινίρε να όμω μου κόμι. Κανέσαι μα βάλει να όμω μου κόμι. Αρήμπα σάτου. Αλό. Βάντζ.
2: Να βάλεις ένα δίκιο κουσίμα καζό. Γιατί μου νόσο
0: δίκιο. Δίκιο κουσίμα.
2: Δεν έχω να κάνω να καμπέμπι δέο θα βοντεκαώ.
0: Καμπέμπι δέο βοντεκαώ.
2: Κάτι βοντεκαώ. Ο βάγκαν σου δε μου ντουγκου. Εμουνα λίγο κόζε κι όταν λίγο κουνκο κόνια. Πάτσο γιαν πάντο βγάτο. Α, τε βάζε κουνγια καλά. Όκο βουγγε μου κατήγα σύνα κοκαβίρα. Βάζε κουνγια καλά μόνο αγγέβινε δίνκου βιγγε μαμαλαλα. Sino chiringa kuika kumbi, no tagena muni viro na weti virezo muntu. Owempe uno muo muriro, chonka batana kufirina. Ane no jane weja kesigiri aa. Uvangango vye mukalia menti ya wano, na chochi mani. Nangene sunga kulime ya kutunda vovoi. Kati hondeka o, lenda kwesura munguwa. Na oja kifiringa, ntene polisi jakuno nyeza. Κατηγορείται ο Άγγλο Δημοσίου. Είμαι ο Άγγλο Δημοσίου. Είμαι ο Άγγλο Δημοσίου.